Γεννάκια και λέ. Βιντεό πιτνέμ. Αμερικά πιτρία μας. Αουδίεν. Ελβι λίβι ιουτζά. Ανα λαούλα λχαβά. Ανα μη μια συμπάρσε. Και λέ.